0: 7. Hicieron el gran 7. Hicieron el 7. Hicieron el 7. Hicieron el 7. Hicieron el 7. Hicieron el 7. Και η γυναίκα είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η
1: Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία
0: είναι
1: η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η Ιρλανδία είναι
0: η Ιρλανδία,
1: η Ιρλανδία είναι η Ιρλανδία, η
0: Ιρλανδία
1: ni possible guiko wonori ukimera ni kiri atore ne karona
0: ya kwa
1: guiko ni unibure kabisa lazima ijulikane ni madite message ya mono makiri ya 0711046922 tutanaiki na lini wako kidira roshini roo mode aliana hivyo tuiri atiriri wege jile mokia oruka ginyawe kini itiri onete ya tia no IEBC office

μουδικυρίλια. Νιωρόλιου, να κολότι ορόλιου, νιωρόλιου. Νίκη για το μάγκο ηλιόπου. Ντακούρο γουλί για τα οέδη μου έακου. Ούτε άλλο ώρα γυράδι μου, πάντη και στά. 447 με κυριάς. Ουάνα βε κόγκο, όδη ρε ραϊνί, ακούτε και λόγι κουρέγω. Όκου ένα message, ερι εκούμερα. Εκούμερα message, εκούρε ένα box λάδατο. Box είναι σιδάτο, οσάγουρε box, εμουέ. Ερια ώρα ετικιά την box είναι εγκυκορό, ένα οχωτή, ουάκουέ. Ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, ουάκουέ, 447 hash. Sawa sawa. Ulirikane ore ore kina dini wa thugurino. Ugishagura box number 1. Uone dino imia. No gushoka dini wa thugurio. Uigire dini wa box number 2. Kana uigire dini wa box number 1. Maita mere maita matatu. Ugikorwa tu ugeretia rita rimwe. Ria kere rita kire riuru kugeria. Ona ria gatatu rita kire riuru. Otakio inene tiereko. Ikonyitia. Kogwa hinya. Star. 447 hash. Ushagure boxi mwari boxi idaba tu. Wana wa shagura boxi yuna na ushagure maita megiro wadhi ukehota. Mwikira mpesa pin namba yaku. Uko uzira shirigi mirogwena na inyanya. Kana shirigi mirogwena na keda. Kana shirigi mirogwena. Tuyamula. Thank you so much. Wana we kogu. Ugo koro uki ogerela mieke yaku. Yaku ikira dhini wago mwari ino. Na wadadule. Waku. Kenya star. 447. Hash. Kota gidi tikiria tu. Na wete kira tu wadhi ke. Winya star. 447 hash. Dhugurini ino ukoro ukiwa tena. Bia. Nolikane na wikiri ugu.